να εμπερ. Σίδαν βόριαν πόλεν, χαρ Ισραήλις καμήν διχέτερ, ποβόριατ ελεργούσεντ, κοντρουχούμ οφ σύρκα, του βότιους εν τρεχούντρα, σέχτιο πουστέδερ, ποδε οκουπέραδε βεσβάνκεν. Πελεού οργανισαχούνεν κολονισάισον αν βόλ Resistance Commission registrerade el batiusen shuti fila taker from israeliska militerer obusetar miliser under firsta halvan tutiusen jugosex. Jemtlan tösen shungar vene jemtlan tösen.